ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Από το σκοτάδι στο φως. 10 χρόνια από τη 15η Ιουλίου. Πριν από ακριβώς 10 χρόνια, το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 2016. Η Τούρκια έζησε μια από τις πιο σκοτεινές νύχτες της ιστορίας της. Τρομοκράτες μέλη της ΦΕΤΟ στράφηκαν με τα όπλα του έθνους εναντίον του ίδιου του έθνους. Όμως υπήρχε κάτι που δεν είχαν υπολογίσει. Την ακλόνητη βούληση του τουρκού λαού. Τώρα επιστρέφουμε ώρα με την ώρα και λεπτό προς λεπτό σε εκείνη την ιστορική νύχτα. Με στοιχεία, τεκμήρια και πράξεις ηρωισμού που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Την Παρασκευή, όταν το ρολόι έδειχνε 9.30, ακούστηκαν πυροβολισμοί από το Γενικό Επιτελείο των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων στην πρωτεύουσα Άγκαρα. Οι πολίτες, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε, σήκωσαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Μαχητικά αεροσκάφη F-16, που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των πραξικοπηματιών, άρχισαν να πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις πάνω από την Άγκαρα με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα. Μόλις έγινε γνωστή η απόπειρα πραξικοπήματος, οι κάτοικοι της Άγκαρα άρχισαν να συγκεντρώνονται άφοβα μπροστά από το Γενικό Επιτελείο των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως οι τρομοκράτες ήταν αδίστακτοι. Από ένα ελικόπτερο που χρησιμοποιούσαν μέλη της ΦΕΤΟ, άνοιξαν πύρ εναντίον αθώων πολιτών που είχαν βγει στους δρόμους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Αργότερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χουλουσιακάρ και ανώτατοι διοικητές μεταφέρθηκαν από τους πραξικοπηματίες με ελικόπτερο σε άγνωστη τοποθεσία. Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην Ιστάμπουλ. Στόχος δεν ήταν μόνο η Άγκαρα, αλλά και η Ιστάμπουλ. Οι τρομοκράτες της ΦΕΤΟ, που επιδίωκαν να παρασύρουν τη χώρα στο χάος, απέκλεισαν με άρματα μάχη στη γέφυρα Μποάζιτσι, η οποία αργότερα μετανομάστηκε σε γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, καθώς και τη γέφυρα Φάτι Σουλτάν Μεχμέτ. Το κράτος προχώρησε χωρίς καθυστέρηση σε επίσημα ανακοίνωση απέναντι σε αυτή την εξέγερση. Στις 11:02, ο Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες. «Πράγματι, πιστεύουμε πως πρόκειται για μια εξέγερση». Ορισμένα άτομα εντός των ενόπλων δυνάμεων προχώρησαν σε μια παράνομη ενέργεια ενεργώντας εκτός της αλυσίδας διοίκησης. Μόλις λίγα λεπτά μετά από αυτή τη δήλωση, στις 11:18, οι πραξικοπηματίες έριξαν την πρώτη βόμβα στη περιοχή Γκιόλμπασ της Άγκαρα. Η Διεθνής Αεροπορίας της Αστυνομίας έγινε στόχος μιας ύπουλης επίθεσης. Στα πρώτα λεπτά της 16ης Ιουλίου, στο στόχαστρο βρέθηκε η καρδιά των υπηρεσιών πληροφοριών. Ελικόπτερα άνοιξαν πύρ εναντίον των εγκαταστάσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

ΜΜΤ στη συνοικία Γεννημάλε. Ωστόσο, τα στελέχη της ΜΜΤ δεν παραδόθηκαν. Ανταπέδωσαν αμέσως τα πυρά με τα όπλα που διέθεταν. Την ίδια ώρα, μια ομάδα ένοπλων πραξικοπηματιών με στρατιωτικές στολές βρισκόταν στους διαδρόμους του ΤΡΤ. Επιχείρησαν να φημώσουν τη φωνή του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Κράτησαν ομήρους τους εργαζομένους του ΤΡΤ και απέκλεισαν όλες τις εισόδους και εξόδους του κτηρίου. Εκείνη την ώρα, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν βρισκόταν στο Μάρμαρις μαζί με την οικογένειά του. Στις 00:24 τα μεσάνυχτα συνδέθηκε ζωντανά μέσω βιντεοκλήσης. Εκείνη η ιστορική έκκληση πρόκειτο να αλλάξει ολοκληρωτικά την πορεία της νύχτας. Ο πρόεδρος επευθύνθηκε στο λαό με τα εξής λόγια. «Καλό το έθνος μας να βγει στις πλατείες των πόλεων μας. Ας συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στις πλατείες και στα αεροδρόμια και ας έρθει αυτή η μικρή ομάδα με τα τάγκς της να κάνει εκεί ό,τι σκοπεύει να κάνει εναντίον του λαού. Μέχρι σήμερα δεν έχω αναγνωρίσει καμία δύναμη ανώτερη από τη δύναμη του λαού». Μετά από αυτή την έκκληση, εκατομμύρια πολίτες βγήκαν στους δρόμους. Στις 00:56 βομβαρδίστηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας της Άνκαρα. Όλοι οι κρατικοί φορείς ασφαλείας και οι στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις είχαν τεθεί στο στόχαστρο. Οι εγκαταστάσεις της Τούρκσατ στο Γκιόλμπασε της Άνκαρα ήταν επίσης ένα από τα κρίσιμα σημεία που επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς εκείνης της σκοτεινής νύχτας. Και στις 2:18 ήρθε εκείνη η καθοριστική στιγμή της απόπειρας πραξικοπήματος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας αυτής της χώρας. Ο αρχιλοχίας Ömer Halistemir, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στη διοίκηση ειδικών δυνάμεων, αποδέχθηκε την εντολή που του δόθηκε γνωρίζοντας ότι στο τέλος της αποστολής του υπήρχε θάνατος. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πραξικοπηματία στρατηγό Σεμίχ Τάρζι πριν εκείνος εισέθη στο στρατηγείο και έπεσε ο ίδιος μάρτυρας επί τόπου. Όταν ακούστηκε για δεύτερη φορά μια ισχυρή έκρηξη από τον Γκιόλμπασε, το ρολόι έδειχνε 2:20. Οι πραξικοπηματίες επιτέθηκαν με τα μαχητικά αεροσκάφη που είχαν κατασχέσει στη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας στο Γκιόλμπασε. Δεκάδες ηρωικοί αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες κατά την επίθεση. Τελικά έβαλαν στο στόχαστρο ακόμη και τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τούρκια, το ύψιστο σύμβολο της Εθνικής Βούλησης. Ενώ τα πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την καρδιά της Εθνικής Βούλησης, οι βουλευτές του Τουρκού Κοινοβουλίου παρέμειναν ατρόμητοι στην Ολομέλεια, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία. Στις 3:20 ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έφτασε από το Μάρμαρι στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Ιστάμπουλ και απευθύνθηκε στους χιλιάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν. Αυτό που έγινε είναι μια πράξη προδοσίας. Είναι μια απόπειρα εξέγερσης και όσοι διέπραξαν αυτή την προδοσία εναντίον της πατρίδας θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα. Αυτό το δηλώνω από τώρα. Ήταν 6:19. Η ημέρα άρχιζε σιγά σιγά να ξημερώνει. Το άναντρο σχέδιο των πραξικοπηματιών είχε αποκρουστεί σε πολλά σημεία της Τούρκια, χάρη στους πολίτες που στάθηκαν μπροστά τους κινδυνεύοντας τη ζωή τους. Αντιλαμβανόμενοι πλέον ότι είχαν ιτηθεί, οι τρομοκράτες της ΦΕΤΟ προχώρησαν σε μια τελευταία ενέργεια, βομβαρδίζοντας την περιοχή γύρω από το προεδρικό συγκρότημα. Η απόπειρα πραξικοπήματος των προδοτών αποτράπηκε τελείως μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Στις 6:40,
μεταδόθηκε η είδηση ότι οι πραξικοπηματίες στη γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου άρχισαν να παραδίδουν τα όπλα και να παραδίδονται στις αρχές. Ο αριθμός των συλλήψεων αυξήθηκαν ραγδαία, ενώ εκατοντάδες στελέχη της δικαιοσύνης, των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Στις 8:26 ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χουλουσιακάρ, ο οποίος κρατούνταν στη βάση Ακντζ, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο προεδρικό μέγαρο Τσάνκαγια. Την ίδια ώρα, η Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής εκαθαρίστηκε πλήρως από τους τρομοκράτες της ΦΕΤΟ που συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος. Η αντίσταση των υπερασπιστών της Δημοκρατίας είχε πλέον στεφθεί με επιτυχία. Στις 12:57 ο Πρωθυπουργός Πιναλίλντρεμ εμφανίστηκε ενώπιον των καμερών και ανακοίνωσε ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε κατασταλεί πλήρως.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την ιστορία ενός ονόματος. Μίλησαμε για το ταξίδι της ονομασίας Παλαιστίνη μέσα στα χιλιάδες χρόνια και είδαμε πως μερικές φορές μια λέξη μπορεί να ζήσει περισσότερο ακόμη και από τις ίδιες τις αυτοκρατορίες. Σήμερα όμως θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα διαφορετικό ερώτημα. Όταν μια γλώσσα χάνεται, εξαφανίζεται πραγματικά? Μπορεί μια γλώσσα που κάποτε μιλούσαν εκατομμύρια άνθρωποι να βυθιστεί κάποια μέρα ολοκληρωτικά στη σιωπή? Ή μήπως αφήνει πάντοτε πίσω της κάποιο ίχνος? Σήμερα, περπατώντας στα παλαιστινιακά εδάφη, μπορεί κανείς να ακούσει πολλές διαφορετικές γλώσσες. Αραβικά, εβραϊκά ή αγγλικά. Όμως πριν από 3.000 χρόνια, στους ίδιους αυτούς δρόμους αντιχούσαν εντελώς διαφορετικές φωνές. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε βιβλιοπωλεία, ούτε λεξικά. Οι άνθρωποι κρατούσαν τις ιστορίες τους, τη μνήμη τους και μετέδιδαν τις γνώσεις τους από στόμα σε στόμα. Και μία από τις πρώτες γλώσσες αυτής της γης ήταν η Χανανική. Η Χανανική είναι μια γλώσσα που σήμερα δεν μιλιέται πλέον στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, δεν έχει εξαφανιστεί ενταλώς. Οι ερευνητές εξακολουθούν να εντοπίζουν ίχνη της σε λίθινες επιγραφές και σφραγίδες που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης. Λίγες λέξεις που χάραξε ένας λιθοξόος πριν από χιλιάδες χρόνια μπορούν ακόμη και σήμερα να διαβαστούν. Στην πραγματικότητα, αυτό μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη και αν μια γλώσσα σβήσει από τη μνήμη των ανθρώπων, μπορεί να συνεχίσει να ζει στη μνήμη της πέτρας. Ένας από τους στενότερους συγγενείς της Χανανικής ήταν η Φινικική. Οι Φίνικες ήταν οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι των θαλασσών. Ταξίδευαν από λιμάνι σε λιμάνι, εμπορεύονταν αγαθά και μαζί με τα εμπορεύματά τους μετέφεραν και λέξεις. Ωστόσο, ίσως η σημαντικότερη κληρονομιά που άφησαν στην ανθρωπότητα δεν ήταν το εμπόριο, αλλά η γραφή. Πράγματι, η προέλευση πολλών από τα αλφάβητα που χρησιμοποιούμε σήμερα ανάγεται στο Φινικό αλφάβητο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αόρυτη συγγένεια ανάμεσα στα γράμματα που πληκτρολογούμε σήμερα στα κινητά μας τηλέφωνα και στα γράμματα που χρησιμοποιούνταν στις ακτές της Μεσογείου πριν από χιλιάδες χρόνια. Καθώς περνούσαν οι αιώνες, μια νέα γλώσσα άρχισε να κυριαρχεί στην περιοχή. Η Αραμαϊκή. Σταδιακά η γλώσσα αυτή άρχισε να ομιλείται όχι μόνο στη Παλαιστίνη, αλλά και σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση που εκτινόταν από τη Μεσοποταμία έως την Αίγυπτο. Τη χρησιμοποιούσαν οι έμποροι, τη χρησιμοποιούσαν οι κρατικοί αξιωματούχοι και σε αυτήν γράφονταν οι επιστολές. Η Αραμαϊκή είχε γίνει κοινή γλώσσα της εποχής. Όπως οι σημερινές διεθνείς γλώσσες ξεπερνούν τα σύνορα, έτσι και η Αραμαϊκή συνέδεε τον κόσμο της εποχής της. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Με την πάροδο του χρόνου, η Αραμαϊκή διακλωδώθηκε σε διάφορες μορφές. Μία από αυτές ήταν η Συριακή. Και εδώ συναντάμε

κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να μιλούν συριακά. Παρόλο που ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με το παρελθόν, μια γλωσσική παράδοση χιλιάδων ετών δεν έχει εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Με άλλα λόγια, η φωνή της αραμαϊκής εξακολουθεί να ακούγεται σε ορισμένες γωνιές του κόσμου. Και τότε ήρθε εκείνη η μεγάλη καμπή που άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο και τη φωνή αυτών των τόπων. Με την έλευση του Ισλάμ, μια φωνή που ερχόταν από τα βάθη της ερήμου, γέμισε αυτούς τους δρόμους, τα αραβικά. Τα αραβικά δεν έφτασαν εδώ μόνο ως η γλώσσα μιας νέας θρησκείας. Έγιναν η καρδιά της αρχιτεκτονικής, της ποίησης, του εμποριού και της καθημερινής ζωής. Από τον έμπορο της γειτονιάς μέχρι τον λόγιο του μεδρεσέ, όλοι άρχισαν να σκέφτονται και να γράφουν σε αυτή τη γλώσσα. Με το πέρασμα των αιώνων, οι ιδιαίτερες διάλεκτοι της Παλαιστίνης αναμίχθηκαν με τις παλιές λέξεις της Χαναανικής και της Αραμαϊκής, διαμορφώνοντας τα σημερινά ζεστά και οικεία αραβικά της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν το ημερολόγιο έδειξε το 1516, μια νέα γλώσσα προστέθηκε σε αυτή τη χοροδία των φωνών, η Οθωμανική Τουρκική, δηλαδή η Οθωμανική γλώσσα. Στα διοικητικά κτίρια, στις δικαστικές αίθουσες και στις στρατιωτικές φρουρές της Ιερουσαλήμ, της Γιάφας και της Ναπλούς πλέον μιλούσαν Οθωμανικά και τα αυτοκρατορικά διατάγματα συντάσσονταν σε αυτή τη γλώσσα. Παρότι επί 400 χρόνια η επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν η Οθωμανική, αυτό δεν οδήγησε στην εξαφάνιση των αραβικών που μιλούσε ο τοπικός πληθυσμός. Αντίθετα, οι δύο γλώσσες συνυπήρξαν. Ακόμη και σήμερα, πολλοί διοικητικοί όροι, εκφράσεις των εμπόρων, ακόμη και ονομασίες συσκευών κουζίνας που χρησιμοποιούνται στους δρόμους της Παλαιστίνης, αποτελούν αναμνήσεις Οθωμανικών λέξεων από εκείνη την περίοδο. Με την είσοδο στον 20ο αιώνα, δηλαδή στη νεότερη ιστορία, μαζί με τους χάρτες άλλαξαν για μία ακόμη φορά και οι πινακίδες των δρόμων. Κατά την περίοδο του Βρετανικού ζυγού, τα αγγλικά καθιερώθηκαν στις πόλεις ως η νέα γλώσσα της διοίκησης και του δικαίου. Ακόμη νωρίτερα, εξαιτίας των ιεροποστολικών σχολείων και των πολιτιστικών δεσμών στην περιοχή, και τα γαλλικά είχαν ήδη βρει τη θέση τους ανάμεσα στους μορφωμένους κύκλους. Μέσα σε έναν μόλις αιώνα, η Παλαιστίνη μετατράπηκε σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα γλωσσικά σταυροδρόμια του κόσμου, όπου στην ίδια λεωφόρο μπορούσε κανείς να δει δίπλα-δίπλα πινακίδες στα αραβικά, στα οθωμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. Γλώσσες μερικές φορές ταξιδεύουν όπως και οι άνθρωποι. Γεννιούνται, εξελίσσονται, αλλάζουν. Αναμειγνύονται με άλλες γλώσσες και αποκτούν νέες μορφές. Και κάποιες φορές, ακόμη και όταν οι ομιλητές τους λιγοστεύουν ή όταν σβήνονται από τις επίσημες πινακίδες, δεν εξαφανίζονται τελείως. Συνεχίζουν να ζουν πάνω σε μια πέτρα, σε ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστοιχο, μέσα στα αρχεία ενός δικαστηρίου, μέσα σε μια συριακή προσευχή, σε μια εκκλησία ή στη μνήμη μιας γιαγιάς. Η ιστορία της Παλαιστίνης δεν είναι μόνο η ιστορία των πόλεων, των βασιλιάδων και των πολέμων. Είναι επίσης η ιστορία των φωνών. Η ιστορία φωνών που ίσως δεν ακούγονται πια, αλλά τα ίχνη τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Στο επόμενο επεισόδιο, το ταξίδι μας θα μας οδηγήσει σε έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας, την Ιεριχώ,
Μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου με ιστορία που ξεπερνά τα 10.000 χρόνια. Θα μιλήσουμε για τα πρώτα της τείχη, τους πρώτους της πύργους και για το τι σήμαινε πόλη στις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο Επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Από το σκοτάδι στο φως. 10 χρόνια από τη 15η Ιουλίου. Πριν από ακριβώς 10 χρόνια, το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 2016. Η Τούρκια έζησε μια από τις πιο σκοτεινές νύχτες της ιστορίας της. Τρομοκράτες μέλη της ΦΕΤΟ στράφηκαν με τα όπλα του έθνους εναντίον του ίδιου του έθνους. Όμως υπήρχε κάτι που δεν είχαν υπολογίσει. Την ακλόνητη βούληση του τουρκού λαού. Τώρα επιστρέφουμε ώρα με την ώρα και λεπτό προς λεπτό σε εκείνη την ιστορική νύχτα. Με στοιχεία, τεκμήρια και πράξεις ηρωισμού που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Την Παρασκευή, όταν το ρολόι έδειχνε 9.30, ακούστηκαν πυροβολισμοί από το Γενικό Επιτελείο των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων στην πρωτεύουσα Άνκαρα. Οι πολίτες, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε, σήκωσαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Μαχητικά αεροσκάφη F-16, που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των πραξικοπηματιών, άρχισαν να πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις πάνω από την Άνκαρα με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα. Μόλις έγινε γνωστή η απόπειρα πραξικοπήματος, οι κάτοικοι της Άνκαρα άρχισαν να συγκεντρώνονται άφοβα μπροστά από το Γενικό Επιτελείο των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως οι τρομοκράτες ήταν αδίστακτοι. Από ένα ελικόπτερο που χρησιμοποιούσαν μέλη της ΦΕΤΟ, άνοιξαν πύρ εναντίον αθώων πολιτών που είχαν βγει στους δρόμους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Αργότερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χουλουσιακάρ και ανώτατοι διοικητές μεταφέρθηκαν από τους πραξικοπηματίες με ελικόπτερο σε άγνωστη τοποθεσία. Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην Ιστάμπουλ. Στόχος δεν ήταν μόνο η Άνκαρα, αλλά και η Ιστάμπουλ. Οι τρομοκράτες της ΦΕΤΟ, που επιδίωκαν να παρασύρουν τη χώρα στο χάος, απέκλεισαν με άρματα μάχη στη γέφυρα Μποάζιτσι, η οποία αργότερα μετανομάστηκε σε γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, καθώς και τη γέφυρα Φάτι Σουλτάν Μεχμέτ. Το κράτος προχώρησε χωρίς καθυστέρηση σε επίσημα ανακοίνωση απέναντι σε αυτή την εξέγερση. Στις 11:02 ο Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιορδρύμ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες. «Πράγματι, πιστεύουμε πως πρόκειται για μια εξέγερση». Ορισμένα άτομα εντός των ενόπλων δυνάμεων προχώρησαν σε μια παράνομη ενέργεια ενεργώντας εκτός της αλυσίδας διοίκησης. Μόλις λίγα λεπτά μετά από αυτή τη δήλωση, στις 11:18, οι πραξικοπηματίες έριξαν την πρώτη βόμβα στη περιοχή Γκιόλμπασ της Άνκαρα. Η διεύθυνση αεροπορίας της αστυνομίας έγινε στόχος μιας ύπουλης επίθεσης. Στα πρώτα λεπτά της 16ης Ιουλίου, στο στόχαστρο βρέθηκε η καρδιά των υπηρεσιών πληροφοριών. Ελικόπτερα άνοιξαν πύρ εναντίον των εγκαταστάσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΜΙΤ στη συνοικία Γενιμάλε. Ωστόσο, τα στελέχη της ΜΙΤ δεν παραδόθηκαν. Ανταπέδωσαν αμέσως τα πυρά με τα όπλα που διέθεταν. Την ίδια ώρα, μια ομάδα ένοπλων πραξικοπηματιών με στρατιωτικές στολές βρισκόταν στους διαδρόμους του ΤΕΡΕΤΕ. Επιχείρησαν να φημώσουν τη φωνή του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Κράτησαν ομήρους τους εργαζομένους του ΤΕΡΕΤΕ και απέκλεισαν όλες τις εισόδους και εξόδους του κτηρίου. Εκείνη την ώρα, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν βρισκόταν στο Μάρμαρις μαζί με την οικογένειά του.

Στις 00:24 τα μεσάνυχτα συνδέθηκε ζωντανά μέσω βιντεοκλήσης. Εκείνη η ιστορική έκκληση πρόκειτο να αλλάξει ολοκληρωτικά την πορεία της νύχτας. Ο πρόεδρος επευθύνθηκε στο λαό με

Ας συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στις πλατείες και στα αεροδρόμια και ας έρθει αυτή η μικρή ομάδα με τα τάγκς της να κάνει εκεί ό,τι σκοπεύει να κάνει εναντίον του λαού. Μέχρι σήμερα δεν έχω αναγνωρίσει καμία δύναμη ανώτερη από τη δύναμη του λαού. Μετά από αυτή την έκκληση, εκατομμύρια πολίτες βγήκαν στους δρόμους. Στις 00:56 βομβαρδίστηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας στη Άγκαρα. Όλοι οι κρατικοί φορείς ασφαλείας και οι στρατηγικοί σημασίας εγκαταστάσεις είχαν τεθεί στο στόχαστρο. Οι εγκαταστάσεις της Τούρκσατ στο Γκιόλμπασε της Άγκαρα ήταν επίσης ένα από τα κρίσιμα σημεία που επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς εκείνης της σκοτεινής νύχτας. Και στις 2:18 ήρθε εκείνη η καθοριστική στιγμή της απόπειρας πραξικοπήματος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας αυτής της χώρας. Ο αρχιλοχίας Ömer Halistemir, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στη διοίκηση ειδικών δυνάμεων, αποδέχθηκε την εντολή που του δόθηκε γνωρίζοντας ότι στο τέλος της αποστολής του υπήρχε θάνατος. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πραξικοπηματία στρατηγό Σεμιχτάρζη πριν εκείνος εισέθη στο στρατηγείο και έπεσε ο ίδιος μάρτυρας επί τόπου. Όταν ακούστηκε για δεύτερη φορά μια ισχυρή έκρηξη από τον Γκιόλμπασε, το ρολόι έδειχνε 2:20. Οι πραξικοπηματίες επιτέθηκαν με τα μαχητικά αεροσκάφη που είχαν κατασχέσει στη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας στο Γκιόλμπασε. Δεκάδες ηρωικοί αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες κατά την επίθεση. Τελικά έβαλαν στο στόχαστρο ακόμη και τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τούρκια, το ύψιστο σύμβολο της Εθνικής Βούλησης. Ενώ τα πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την καρδιά της Εθνικής Βούλησης, οι βουλευτές του Τουρκού Κοινοβουλίου παρέμειναν ατρόμητοι στην Ολομέλεια, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία. Στις 3:20 ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έφτασε από το Μάρμαρι στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Ιστάμπουλ και απευθύνθηκε στους χιλιάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν. Αυτό που έγινε είναι μια πράξη προδοσίας. Είναι μια απόπειρα εξέγερσης και όσοι διέπραξαν αυτή την προδοσία εναντίον της πατρίδας θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα. Αυτό το δηλώνω από τώρα. Ήταν 6:19. Η ημέρα άρχιζε σιγά σιγά να ξημερώνει. Το άναντρο σχέδιο των πραξικοπηματιών είχε αποκρουστεί σε πολλά σημεία της Τούρκια, χάρη στους πολίτες που στάθηκαν μπροστά τους κινδυνεύοντας τη ζωή τους. Αντιλαμβανόμενοι πλέον ότι είχαν ιτηθεί, οι τρομοκράτες της ΦΕΤΟ προχώρησαν σε μια τελευταία ενέργεια, βομβαρδίζοντας την περιοχή γύρω από το προεδρικό συγκρότημα. Η απόπειρα πραξικοπήματος των προδοτών αποτράπηκε τελείως μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Στις 6:40 μεταδόθηκε η είδηση ότι οι πραξικοπηματίες στη γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου άρχισαν να παραδίδουν τα όπλα και να παραδίδονται στις αρχές. Ο αριθμός των συλλήψεων αυξήθηκαν ραγδαία, ενώ εκατοντάδες στελέχη της δικαιοσύνης, των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Στις 8:26 ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χουλουσία Κάρ, ο οποίος κρατούνταν στη βάση Ακντζ, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο προεδρικό Μέγαρο Τσάνκαια. Την ίδια ώρα, η Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής εκαθαρίστηκε πλήρως από τους τρομοκράτες της ΦΕΤΟ που συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος. Η αντίσταση των υπερασπιστών της Δημοκρατίας είχε πλέον στεφθεί με επιτυχία. Στις 12:57 ο Πρωθυπουργός Πίναλι Ιλντερμ εμφανίστηκε ενώπιον των καμερών και ανακοίνωσε ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε κατασταλεί πλήρως.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την ιστορία ενός ονόματος. Μιλήσαμε για το ταξίδι της ονομασίας Παλαιστίνη μέσα στα χιλιάδες χρόνια και είδαμε πως μερικές φορές μια λέξη μπορεί να ζήσει περισσότερο ακόμη και από τις ίδιες τις αυτοκρατορίες. Σήμερα όμως θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα διαφορετικό

ρητικό ερώτημα. Όταν μια γλώσσα χάνεται, εξαφανίζεται πραγματικά? Μπορεί μια γλώσσα που κάποτε μιλούσαν εκατομμύρια άνθρωποι να βυθιστεί κάποια μέρα ολοκληρωτικά στη σιωπή? Ή μήπως αφήνει πάντοτε πίσω της κάποιο ίχνος? Σήμερα, περπατώντας στα Παλαιστινιακά εδάφη, μπορεί κανείς να ακούσει πολλές διαφορετικές γλώσσες. Αραβικά, εβραϊκά ή αγγλικά. Όμως πριν από 3.000 χρόνια, στους ίδιους αυτούς δρόμους αντιχούσαν εντελώς διαφορετικές φωνές. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε βιβλιοπωλεία, ούτε λεξικά. Οι άνθρωποι κρατούσαν τις ιστορίες τους, τη μνήμη τους και μετέδιδαν τις γνώσεις τους από στόμα σε στόμα. Και μια από τις πρώτες γλώσσες αυτής της γης ήταν η Χανανική. Η Χανανική είναι μια γλώσσα που σήμερα δεν μιλιέται πλέον στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, δεν έχει εξαφανιστεί ενταλώς. Οι ερευνητές εξακολουθούν να εντοπίζουν ίχνη της σε λίθινες επιγραφές και σφραγίδες που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης. Λίγες λέξεις που χάραξε ένας λιθοξόος πριν από χιλιάδες χρόνια μπορούν ακόμη και σήμερα να διαβαστούν. Στην πραγματικότητα, αυτό μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ακόμη και αν μια γλώσσα σβήσει από τη μνήμη των ανθρώπων, μπορεί να συνεχίσει να ζει στη μνήμη της πέτρας. Ένας από τους στενότερους συγγενείς της Χανανικής ήταν η Φινικική. Οι Φίνικες ήταν οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι των θαλασσών. Ταξίδευαν από λιμάνι σε λιμάνι, εμπορεύονταν αγαθά και μαζί με τα εμπορεύματά τους μετέφεραν και λέξεις. Ωστόσο, ίσως η σημαντικότερη κληρονομιά που άφησαν στην ανθρωπότητα δεν ήταν το εμπόριο, αλλά η γραφή. Πράγματι, η προέλευση πολλών από τα αλφάβητα που χρησιμοποιούμε σήμερα ανάγεται στο Φινικό αλφάβητο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αόρυτη συγγένεια ανάμεσα στα γράμματα που πληκτρολογούμε σήμερα στα κινητά μας τηλέφωνα και στα γράμματα που χρησιμοποιούνταν στις ακτές της Μεσογείου πριν από χιλιάδες χρόνια. Καθώς περνούσαν οι αιώνες, μια νέα γλώσσα άρχισε να κυριαρχεί στην περιοχή, η Αραμαϊκή. Σταδιακά η γλώσσα αυτή άρχισε να ομιλείται όχι μόνο στη Παλαιστίνη, αλλά και σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση που εκτινόταν από τη Μεσοποταμία έως την Αίγυπτο. Τη χρησιμοποιούσαν οι έμποροι, τη χρησιμοποιούσαν οι κρατικοί αξιωματούχοι και σε αυτήν γράφονταν οι επιστολές. Η Αραμαϊκή είχε γίνει κοινή γλώσσα της εποχής. Όπως οι σημερινές διεθνείς γλώσσες ξεπερνούν τα σύνορα, έτσι και η Αραμαϊκή συνέδεε τον κόσμο της εποχής της. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Με την πάροδο του χρόνου, η Αραμαϊκή διακλωδώθηκε σε διάφορες μορφές. Μια από αυτές ήταν η Συριακή. Και εδώ συναντάμε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να μιλούν Συριακά. Παρόλο που ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με το παρελθόν, μια γλωσσική παράδοση χιλιάδων ετών δεν έχει εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Με άλλα λόγια, η φωνή της Αραμαϊκής εξακολουθεί να ακούγεται σε ορισμένες γωνιές του κόσμου. Και τότε ήρθε εκείνη η μεγάλη καμπή που άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο και τη φωνή αυτών των τόπων. Με την έλευση του Ισλάμ, μια φωνή που ερχόταν από τα βάθη της ερήμου, γέμισε αυτούς τους δρόμους, τα αραβικά. Τα αραβικά δεν έφτασαν εδώ μόνο ως η γλώσσα μιας νέας θρησκείας. Έγιναν η καρδιά της αρχιτεκτονικής, της ποίησης, του εμπορίου και της καθημερινής ζωής. Από τον έμπορο της γειτονιάς μέχρι τον λόγιο του μεντρεσέ, όλοι άρχισαν να σκέφτονται και να γράφουν σε αυτή τη γλώσσα. Με το πέρα

πέρασμα των αιώνων, οι ιδιαίτερες διάλεκτοι της Παλαιστίνης αναμίχθηκαν με τις παλιές λέξεις της Χανανικής και της Αραμαϊκής, διαμορφώνοντας τα σημερινά ζεστά και οικεία αραβικά της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν το ημερολόγιο έδειξε το 1516, μια νέα γλώσσα προσθέθηκε σε αυτή τη χοροδία των φωνών, η Οθωμανική Τουρκική, δηλαδή η Οθωμανική γλώσσα. Στα διοικητικά κτίρια, στις δικαστικές αίθουσες και στις στρατιωτικές φρουρές της Ιερουσαλήμ, της Γιάφας και της Ναπλούς πλέον μιλούσαν Οθωμανικά και τα αυτοκρατορικά διατάγματα συντάσσονταν σε αυτή τη γλώσσα. Παρότι επί 400 χρόνια η επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν η Οθωμανική, αυτό δεν οδήγησε στην εξαφάνιση των αραβικών που μιλούσε ο τοπικός πληθυσμός. Αντίθετα, οι δύο γλώσσες συνυπήρξαν. Ακόμη και σήμερα, πολλοί διοικητικοί όροι, εκφράσεις των εμπόρων, ακόμη και ονομασίες σκευών κουζίνας που χρησιμοποιούνται στους δρόμους της Παλαιστίνης, αποτελούν αναμνήσεις Οθωμανικών λέξεων από εκείνη την περίοδο. Με την είσοδο στον 20ο αιώνα, δηλαδή στη νεότερη ιστορία, μαζί με τους χάρτες άλλαξαν για μια ακόμη φορά και οι πινακίδες των δρόμων. Κατά την περίοδο του Βρετανικού ζυγού, τα αγγλικά καθιερώθηκαν στις πόλεις ως η νέα γλώσσα της διοίκησης και του δικαίου. Ακόμη νωρίτερα, εξαιτίας των ιεροποστολικών σχολείων και των πολιτιστικών δεσμών στην περιοχή, και τα γαλλικά είχαν ήδη βρει τη θέση τους ανάμεσα στους μορφωμένους κύκλους. Μέσα σε έναν μόλις αιώνα, η Παλαιστίνη μετατράπηκε σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα γλωσσικά σταυροδρόμια του κόσμου, όπου στην ίδια λεωφόρο μπορούσε κανείς να δει δίπλα-δίπλα πινακίδες στα αραβικά, στα οθωμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. Γλώσσες μερικές φορές ταξιδεύουν όπως και οι άνθρωποι. Γεννιούνται, εξελίσσονται, αλλάζουν. Αναμειγνύονται με άλλες γλώσσες και αποκτούν νέες μορφές. Και κάποιες φορές, ακόμη και όταν οι ομιλητές τους λιγοστεύουν ή όταν σβήνονται από τις επίσημες πινακίδες, δεν εξαφανίζονται τελείως. Συνεχίζουν να ζουν πάνω σε μια πέτρα, σε ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστοιχο, μέσα στα αρχεία ενός δικαστηρίου, μέσα σε μια συριακή προσευχή, σε μια εκκλησία ή στη μνήμη μιας γιαγιάς. Η ιστορία της Παλαιστίνης δεν είναι μόνο η ιστορία των πόλεων, των βασιλιάδων και των πολέμων. Είναι επίσης η ιστορία των φωνών. Η ιστορία φωνών που ίσως δεν ακούγονται πια, αλλά τα ίχνη τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Στο επόμενο επεισόδιο, το ταξίδι μας θα μας οδηγήσει σε έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας, την Ιεριχώ, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου με ιστορία που ξεπερνά τα 10.000 χρόνια. Θα μιλήσουμε για τα πρώτα της τείχη, τους πρώτους της πύργους και για το τι σήμαινε πόλη στις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!